χαμένο του πόθου.

υπόσχει. Καθρεφτίζονται στα ακίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής νοκαιριάτικης μέρας.

Στα παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φορά.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνιάτρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Άδειο κόσμος.
1: Κόσμος στους 93.

0: Είναι η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Κρεβάτα, άνοιξη, βέλτα στα δίλο. Θαλάσσα, παρέα, μενοφύλλο, σε τόνισα, σε τόνισα.
0: Κόσμος στους 93.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Κόσμος στους 93.

δρόμος παλιός. Δακρυγμένα ξεφλουδίζουμε στους τοίχους που ένας ελικός

ανεβαίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετράνει. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6 και μισή.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένιωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

είναι αυτό λέω που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Αν εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, να ανάψουν. Μάλιστα, θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, madame, au rendez-vous.

0: χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ πατρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντάμ. Μα εσύ πατρεύτηκες.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας

0: θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρίχψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωρικές πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείο γεύσης, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Κόσμος στους 93.

0: δε θα ξεχαστεί.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Κόσμος του 93.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Κέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίδαλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-388771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
10: Τα παιδιά άνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
9: Άντε, λίγο έμεινε.
10: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
9: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
10: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μόνο 88 λεπτά.
9: Μετράμε αντίστροφα.
10: Και κάθε μέρα στον Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
9: Supermarket Kansas.
10: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση.

0: νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασίλειος του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Πενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκπόσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Σε ένα ζάχαρο

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδώνη φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών.

0: 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, μόλα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσω τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Κόσμος στους 93.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπο Νεοσούλ. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χιού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Με αγνά υλικά, στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι

0: και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6 νούμερο 1500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Bing.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
4: Τι το συζητάς, ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Κόσμος στους 93.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άκουσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξί στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαροπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά.

0: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: going, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosbio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμί βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο, πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και κυρίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κρίτσια, τσουρέκι κλασικό, αλλά με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους.

0: για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παθαίνω ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ. Ναι, Δωρολά 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πήγετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μεριχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδά ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Τον νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

0: Σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου? Εγώ, στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερα σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μας ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ λοιπόν με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου, όπου και αν είσαι.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές. Και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Θέλετε να ανακαινήσετε σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοτανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπάλτσης σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Το μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Τιλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας γελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
7: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
6: Άντε, λίγο έμεινε.
7: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
6: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
7: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care Μωρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
6: Μετράμε αντίστροφα.
7: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
6: Supermarket Kansas.
7: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
8: Κόσμος στους 93.

Azul.

0: ασφαλιστική εταιρεία να είναι πάντα δίπλα, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές νέες. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιοχή να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφάλειες γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης σε όποια περιοχή κι αν είσαι.
1: Τα τραγούδια που αγαμέ στο Ράδιο Κόσμος.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άπελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προγύρανση και κίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέτοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityL, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου.

0: Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο ράδιο Κοσ είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλ στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, κουριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρέα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και τες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, πάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-50.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδα λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κύπρου. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν υλικά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
5: Welcome to DNCE, First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Σάββατο μεσημέρι λοιπόν, 12 και 4 πρώτα λεπτά και είναι κοντά σας ο Ηλίας Στάσκου, κοντά σας το Ράδιο Κόσμος και εσείς είστε ακριβώς στους 93 των FM. Και ακούτε βέβαια μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή με αγαπημένα τραγούδια από το χθες, με ό,τι μας αρέσει να ακούμε, με ό,τι θέλουμε να ακούμε και μαζί θα τα πούμε για τα επόμενα, δεν ξέρω πόσα λεπτά, γύρω στα 90. Θα είμαστε μαζί δηλαδή εδώ στο Ραδιοκόσμος, το ραδιόφωνο που αγαπάτε, το ραδιόφωνο που παίζει την καλύτερη ελληνική και όχι μόνο μουσική, αγαπημένα τραγούδια από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας αλλά και από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Μένετε πάντα λοιπόν συντονισμένοι στους 93. Δεν κλείνετε το ραδιόφωνο σας, δεν αλλάζετε συχνότητα. Καλή ακρόαση.

Για μια ακόμη φορά η εκπομπή μας, τα καλοκαιρινά της, γιατί κάπως έτσι θα είναι όλες οι εκπομπές μας μέσα στο καλοκαίρι, και ψάχνουμε αγαπημένα τραγούδια που μιλούν για καλοκαίρι, για βαρκούλες, για θάλασσα, τι άλλο να πω, για γλάρους, για βάρκα στο γυαλό κτλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Άσπρα Καράβια και Τυχώματα, Μιχάλης Βιολάρης.

Νεοκυματικά λοιπόν, ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Άσπρα Καράβια, Μιχάλης Βιολάρης και Ατυχώματα. Μεγάλα ονόματα στην ελληνική δισκογραφία της δεκαετίας 60 και 70. Και μια που μιλάμε για καβιά και βαρκούλες, πάρτε και ένα Γρηγόρη Μυθικότσι, Βάρκα στο γυαλό.

Μάρκα στο γυαλό. Ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε να καλείτε στο 2-3-21-0-63-3-3-3. Επαναλαμβάνω το νούμερο 2-3-21-0-63-3-3-3. Και μια που μιλάμε για βαρκούλες, καραβάκια κτλ., ας κάνουμε μια αναφορά και στη σκούνα. Και επειδή η εκπομπή μας δεν είναι μόνο για διασκέδαση, αλλά μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, να πούμε ότι η σκούνα είναι ένας τύπος ιστιοφόρου σκάφους. Το οποίο μάλιστα λέει χρησιμοποιεί κυρίως τραπεζοειδή ή τριγωνικά πανιά. Σχεδιάστηκε αρχικά στη Βόρειο Ευρώπη και την Αμερική τον 18ο αιώνα, ενώ στον ελληνικό χώρο λέει ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο κυρίως τον 19ο και τον 20ο αιώνα για τη μεταφορά αγαθών στο Αιγαίο αλλά και τη Μεσόγειο. Φυσικά από όλο αυτό το πράγμα δεν έμειναν επηρεαστεί και η ελληνική δισκογραφία, γιατί ο Μανώλης Χιώτης έγραψε τη σκούνα και την ερμήνευσε πολύ ωραία μαζί με τη Μέρι Λίντα.

Λοιπόν, ήταν η Μεριλίντα και ο Μανώλης και ό,τι τη σκούνα τους. Και τι μας λείπει τώρα έτσι για να συμπληρώσουμε καλύτερα την καλοκαιρινή μας εκπομπή? Ένας γλάρος με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ένα τραγούδι άκρος καλοκαιρινό από την Αλίκη στο Ναυτικό.

Κουλάρος λοιπόν, του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου, από την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», 1961 η συγκεκριμένη ταινία και το τραγούδι που μόλις θυμηθήκαμε, και αφού ακούσαμε κάτι για Γλάρο και ένα δελφινάκι τώρα, έτσι για να συμπληρώσουμε πολύ πολύ όμορφα την καλοκαιρινή μας εκπομπή με τον Γιάννη Καλατζή.

Για να δούμε λίγο και την ώρα, 12 και 22 πρώτα λεπτά. Εσείς εδώ στη δική μας μουσική παρέα, στη δική σας μουσική παρέα. Ο Ηλίας Τάσκος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για τα επόμενα λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμη καλοκαιρινό τραγούδι, αυτή τη φορά από Αναβίση και από πρώτα χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Αναβίση και Λέσσα για Λέσσα.

Λέσσα για Λέσσα, μια μεγάλη δισκογραφική της Μαρινέλλας, τραγουδισμένη εδώ από την Άννα Βύση, στα τέλη της δεκαετίας του 70 η ηχογράφηση από έναν καθαρά τουριστικό δίσκο με τη συμμετοχή πολλών τραγουδιών και θυμηθήκαμε γι' αυτό το πολύ καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μένουμε στο ίδιο μουσικό ύφος, γιατί ο Σταμάτης Κόκοτας, σε μουσική του Δήμου Μούτση και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγουδά «Όμορφα που είναι στο νησί».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα, χώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλ Τεκάλφα. Τηλέφωνο 3210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιό Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.

0: σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι λύνεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σέντισπον να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 ΣΕΡΕΣ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο με μια μικρή εισαγωγή από την Ρένα Βλαχοπούλου, από την ταινία «Η Παριζιάνα», το μουσικό πάσμα, μουσική του Μίμη Πλέσσα, στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Καλοκαιρινό και αυτό, όπως και όλα τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Ένα ταξίδι τώρα με καράβια αλήτες. Κλειό Δενάρδο και Μάνος Λουίζος.

Γιαρίτες με Δικλέο Δενάρδο ακούσαμε τραγούδι που ηχογραφήθηκε σε δισκό για πέρα από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ωστόσο το πρώτο τραγούδισε η Κλέο Δενάρδο στην ταινία Μπετόβεν και Μπουζού 1965. Εσείς μην ξεχνάτε να καλείτε στο 2321-063-333. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Ηλίας Στάσκου. Και πάμε τώρα για δύο πολύ λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60 από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, επίσης πολύ πολύ καλοκαιρινό, και το ένα αλλά και το άλλο τραγούδι που επέλεξα. Το πρώτο είναι με τη Ρίτα Κελαρίου και τον Βασίλη Τσιτσάνη, είναι τα πολύ γνωστά Καβουράκια, ηχογράφηση του 1964.

Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο λαϊκό τραγούδι που ακούσαμε, που μιλάει για καλοκαίρι με τα περίφημα καβουράκια, και πάμε γρήγορα γιατί οι γλάρι μας περιμένουν με τη φωνή του Πάνου Γαβαλά.

Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγυότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Γιατί ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σικά. Μίλησε κι εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου και ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου.

Καραβίση, επίσης από τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα, τραγούδισε το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου», μεγάλη δισκογραφική επιτυχία της Μαρινέλλας από την Eurovision και την πρώτη ελληνική συμμετοχή στο συγκεκριμένο μουσικό θεσμό. Και για να δούμε λίγο και το ημερολόγιο, σήμερα τι λέει, 13 Ιουνίου. Και αφού ο μήνας έχει 13, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ζωή.

Κρήτη 13 βέβαια εδώ μας είπε. Σήμερα βέβαια έχουμε 13, αλλά είναι Σάββατο. Δεν πιστεύω να ανήκετε στους προληπτικούς και να δίνετε σημασία στις ημέρες, στις ημερομηνίες, στις ώρες και όλα τα σχετικά που έχουν και κυκλοφορούν κατά καιρούς. Και το αέρα είναι γουσούζι και αν η ώρα είναι γουσούζι και τα λοιπά. Λοιπόν, όλες οι μέρες, όλες οι ώρες είναι οι ίδιες και τις κάνουμε πιο ωραίες ακούγοντας μουσική εδώ στους 93 και στο ράδιο Κόσμος. Τα τζιζίκια έτσι για να επιστρέψουμε στα καλοκαιρινά μας τραγούδια με τον Μιχάλη Βιολάρη.

Τον ήλιο του μεσημεριού θα σπουδάσουν τώρα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Είναι από τη χρονιά του 1968 σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη στη Στουντίνου Δημόπουλου από το soundtrack της ταινίας «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης».

0: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα, χώνεσαι και εκείνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές, εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο εργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hello and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
7: I'm Lisa Morningdale reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
8: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Κάφτα Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν, πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

λίγα λεπτά πριν το τέλος της σημερινής εμπίσης, η ώρα είναι 1:10 ακριβώς. Ακούσαμε το καλοκαιράκι από την μεγάλη τη σπουδαία Γιωβάνα και πάμε τώρα να ακούσουμε τα καλοκαίρια με τον Γιάννη Βογιατζή.

και τα σύννεφα παίζουν το δικό τους παιχνίδι στον ουρανό, ωστόσο δεν πάβει να είναι καλοκαίρι και εκεί που βρέχει εκεί ανοίγει ο καιρός, εκεί που ανοίγει ξαναβρέχει. Είπαμε, καλοκαίρι είναι και εμείς βοηθάμε εδώ περισσότερο από το ράδιο κόσμος με αγαπημένα τραγούδια από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια σήμερα που μιλάνε για το καλοκαίρι, για βαρκούλες, για θάλασσα, για γλάρους, για τζιτζίκια, τα πάντα ακούσαμε σήμερα. Και για τη συνέχεια, μάτια γαλάζια κρογιάλια με την αξέχαστη Κρίσταλ.

Υπέροχα τραγούδια, μοναδικές ερμηνείες από τεράστιες φωνές, από τα μάντια της ελληνικής δισκογραφίας, τα τραγούδια που ακούμε έτσι στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να δούμε λίγο και την ώρα όμως, είναι 1:17. Και πάμε τώρα στη Βίκη Λέανδρος, η οποία θα μοιραστεί μαζί μας μια βραδιά καλοκαιριού.

νεανικά πάρτι των 70's μεταφερθήκαμε, γιατί η πάρτι τότε έκανε η νεολαία και στις παραλίες και πραγματικά πρέπει να ήταν πολύ πολύ όμορφα. Να μείνουμε λίγο όμως σε αυτό το πολύ νεανικό στυλ της δεκαετίας του 70 για να ακούσουμε τη συμφορά από τον Τάκη Βαρύτιμο.

Κάπως έτσι λοιπόν διασκέδαζε τότε η νεολαία στα νεανικά πάρτι, ακόμη και αυτά που κάνανε στις παραλίες τα βράδια. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας σε αυτούς τους ρυθμούς. Πάλι από τα νεανικά πάρτι των 60's τώρα και από την ταινία Ο Κύριος Πτέραρχος, για να ακούσουμε

Ελπίζω να περάσετε ωραία και σήμερα. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο, το υπόλοιπο δηλαδή του Σαββάτου και την Κυριακή. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, πολύ μελωδική. Και αυτό θα το πετύχετε μόνο όταν είστε πάντα στους 93 και ακούτε όλη τη διάρκεια της ημέρας Ράδιο Κόσμος. Και εμείς θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο μεσημέρι, εκεί γύρω στις 12. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Σπρόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλη Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10-10-240.
4: Κόσμος στους 93.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4 σιωδόρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροσκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόμπις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταύφα Κορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου ΣΕΡΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως

0: Εσείς, για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσθεσες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό τικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγαλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κόσμος, καλησπέρα. Το Ceres Moto Action θα είναι εδώ για κάποιες τις επόμενες ώρες. Σήμερα μόνο η δικιά μου φωνούλα θα ακούγεται, γιατί ο φίλος ο Βασίλης ο Σπανουδάκης με άφησε για να δω τι θα κάνουμε εδώ τώρα. Έτσι, την κατανόησή σας. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τις μοτοσυκλέτες, ταξίδια, κάποια ζητήματα για την αγορά καινούργιες και μεταχειρισμένες. Και θα τα λέμε όλα εδώ και επιλογές μουσικές, όλες δικές μου θα είναι. Να δούμε πώς θα πάει σήμερα αυτό, αν θα πάει καλά.

Λοιπόν, καθώ το θερμόμετρο έχει ανεβεί πάρα πολύ, έχει και έντονα αυτές τις μέρες, έχω πει τι πρέπει να κάνουμε, πώς να ταξιδεύουμε μέσα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, γιατί Ελλάδα είσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, έχεις ηλιοφάνεια, έχεις ζέστη και είσαι και λάτρης της μοτοσυκλέτας, οπότε πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός, πρέπει να γίνει μια προετοιμασία.

Να πούμε τώρα και για τη βόλτα που έγινε την προηγούμενη, Κυριακή, την Κυριακή που μας πέρασε, τη βόλτα των FMS στο γύρο του Μεσαίου Ποδιού. Όπως είπαμε, ο γύρος του Μεσαίου Ποδιού απαιτεί μια σοβαρότητα από τους μοτοσυκλετιστές, διότι είναι μια μεγάλη βόλτα, περίπου στα 450 χιλιόμετρα, και δεν έχει καθόλου κινητόδρομο, έτσι, με στροφιλίκια, με όλα. Βέβαια, υπήρχε μια, σε κάποια σημεία, σχετική κίνηση εκεί στη μεταμόρφωση, ας το πούμε, που πριν λίγο, πριν να φτάσουμε στην Νικήτη, γιατί είναι Χαλκιδική κλασικά, δηλαδή αυτή η βόλτα ίσως θα έπρεπε να γίνει και λίγο νωρίτερα. Σε κάθε μπάς περιπτώσει όμως πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τα μέλη πέρασαν πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε, είπαμε, από τα βουνά της Νικρίτας, από το Λαγκάδι, φτάσαμε μέχρι την Ρεντίνα, από εκεί ανεβήκαμε από την Απολωνία και η πρώτη στάση έγινε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κιόσκι του γύρω Πλατάνου, το οποίο είναι λίγο πριν φτάσει στον Πολύλιο. Εκεί έγινε η πρώτη στάση, ένα μούδιασμα. Θα σας πω τώρα τη συνέχεια, να ακούσουμε και λίγο Guns N' Roses.

φυσικά και το έχετε καταλάβει ότι λείπει αυτή η ωραία φωνή του Βασίλη, ας πούμε, και είναι η δική μου η ελευθέρας χωρίς την κατάλληλη εξάρτη και ακούγεται αυτό το μπάσο, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει στην πορεία με αυτό. Μετά το κιόσκι του Γεροπλατάνου, σιγά σιγά κατεβήκαμε προς τη Σιθωνία. Εκεί μόλις, όπως λέω καμιά φορά, μόλις περάσαμε μεταμόρφωση και σε έρχεται αυτή η μυρωδιά από τα Πεύκα, λες μπήκα Χαλκιδική, μπήκαμε σε οπόδι. Σιθωνία λοιπόν. Καλήκαμε στην Νικήτα, ήπιαμε ένα καφέ. Στην Νικήτα ήταν πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακή η Νικήτα, η παραλία της, περιποιημένη. Και το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι ο κόσμος που ήταν εκεί στην Νικήτα ήταν κανονικά σαν να κάνει διακοπές. Δηλαδή δεν έλεγες ότι είναι αρχές Ιουνίου. Έλεγες ότι είμαι κανονικά μέσα στο κατακαλό καιρό. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ήπιαμε λοιπόν το καφεδάκι μας εκεί, πολύ ωραία εξυπηρέτηση, σέρβις εκεί στην παραλία και μετά αναχωρήσαμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού και να καταλήξουμε για γεύμα μεσημεριανό στη Σικιά Χαλκιδική, στην παραλία της Σικιάς στη Χαλκιδική, η οποία αξιοποιήθηκε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με τα ταβερνάκια, ένα πλακόστρωτο δηλαδή που ανεβοκατεβαίνεις και φτάνεις ας πούμε σε ένα κόλπο όπου έχει καμιά 4-5 ταβερνάκια, έχει και το λιμάνι. Φανταστικά ήταν, η εξυπηρέτηση ήταν άριστη από ένα μαγαζί που πήγαμε εκεί στο Γιώργο. Επίθετο Ζαμπακός η ταβέρνα, τα λέμε, βάζουμε και έχουμε υποσχεθεί στους επαγγελματίες που μας εξυπηρετούν και περνάμε καλά ότι θα τους διαφημίζουμε, ώστε όποιος τύχει να είναι προς τα εκεί να μπορεί να εξυπηρετηθεί αντίστοιχα σε μαγαζιά τα οποία τα δοκιμάσαμε.

Και μετά το γεύμα που πήραμε το μεσημεριανό, ανηφορήσαμε τη Βουρβουρού, να περάσουμε Σάρτη, μάλλον πρώτα να περάσουμε Ακτία Χλάδας, να περάσουμε τη Σάρτη, είπαμε, να περάσουμε το Πλατανίτσι, το Κάμπικ, που λήκω σε πολλούς Σεραίους και σε μένα προσωπικά, γιατί έκανα διακοπές εκεί καμιά 20ετία. Πιο μπροστά ξεχάσαμε να πούμε και το Καλαμίτσι, το ένα πολύ ωραίο κάμπικ που ήταν. Τον Αρμενιστή, ανεβήκαμε για Βουρβουρού, φτάσαμε εκεί να βγούμε από το πόδι και κάπου εκεί σιγά σιγά μπήκαμε πάλι μέσα στο ορεινό κομμάτι της Χαλκιδικής, με στόχο να περάσουμε λίγο έξω από τη Βαρβάρα, μέσα στο βουνό, τις Πέντε Βρύσες όσοι γνωρίζουν, εκείνη και ο καταράκτης της Βαρβάρας, ένα πολύ φανταστικό μέρος. Εμείς απλά θα δροσιζόμασταν λίγο στις Πέντε Βρύσες και θα φεύγαμε για να πιούμε έναν χωνευτικό καφέ, έτσι γράψαμε, ένα δροσιστικό καφέ, ας το πούμε, μετά το τελευταίο σκέλος της εκδρομής, ένα καφέ στα Βρασνά, εκεί στην παραλία των Βρασνών. Έπειτα παραλιακά, που δεν ανεβαίνουμε πάνω στην Εγνατία, πάνω στο μεγάλο δρόμο δηλαδή, να γίνουμε στη βάση μας, και όπως έχουμε πει και γενικότερα, όποια μέλη είναι κοντά τα χωριά τους είτε η βάση τους, εννοείται να χωρούν πιο μπροστά γι' αυτό. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ καλή, γιατί είπαμε, δεδομένου της ζέστης και της μεγάλης βόλτας που είχε ο γύρος του ποδιού, έπρεπε αυτός που θα συμμετέχει να το σκεφτεί καλά και είχε και κουράγιο, γιατί εντάξει, είναι και αγροτικές δουλειές που είναι μισθομέσων, είναι και διάφορες άλλες ζητήματα όπως μαθητές, εξετάσεις και όλα αυτά, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Και επιτυχώς αυτή η βόλτα τελείωσε, όλα πήγαν καλά και πάμε, συνεχίζουμε FMS για τα επόμενα πράγματα που έχουμε να κάνουμε.

solo carriera. Επιτυχημένη solo carriera, όπως το λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, να μπούμε τώρα σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής διάταξης, να το πούμε έτσι, ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, θέλω να πούμε μια κουβέντα έτσι, να κάνω μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι όταν θέλω να αγοράσω μια μοτοσυκλέτα μεταχειρισμένη ή καινούρια. Εντάξει, αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης. Πάντα όλοι θα θέλαμε να πάρουμε μια καινούρια μοτοσυκλέτα για να έχουμε την εγγύηση, για να ξέρουμε ότι ανεβήκαμε εμείς πρώτοι, για να το στρώσουμε, να το χαρούμε. Αλλά αυτό έχει, ας πούμε, το αντίστοιχο τίμημα, έτσι. Γιατί για να το στρώσουμε, να το χαρούμε. Αλλά αυτό έχει, ας πούμε, το αντίστοιχο τίμημα, έτσι. Γιατί μια καινούρια μοτοσυκλέτα θα πληρωθεί στο έπακρο. Ενώ μπορεί να είναι μια πολύ ελαφρά μεταχειρισμένη μοτοσυκλέτα και να είναι αξιόλογη από έναν νοικοκύρη και να είναι περιποιημένη. Τι πρέπει όμως να προσέξουμε πάνω σε αυτό?

καταρχάς πρώτα θα εμπιστευτούμε τη γνώμη ειδικών, έτσι, των ειδικών, οι άνθρωποι που είναι τεχνίτες, συνεργεία κτλ. Δεν θα αντικαταστήσω εγώ από το ραδιόφωνο τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια και είναι επαγγελματίες. Απλά εγώ θέλω να πω μερικά πραγματάκια πολύ πολύ απλά που μπορεί ο καθένας με το μάτι του να τα δει. Έτσι. Δηλαδή ξεκινάς να πάρεις μια μοτοσυκλέτα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχεις πάει σε κάποιο συνεργείο.

έρθεις μόνος σου να τη δεις, γιατί μπήκες μέσα στο car, μπήκες μέσα στο marketplace, πήρες ένα τηλέφωνο και συναντήθηκες με αυτόν τον κάτοχο της μοτοσυκλέτας. Ένα πράγμα που φαίνεται πολύ ξεκάθαρα είναι η σκουριά που μπορεί να έχει, οι σκουριές που μπορεί να έχει, ας πούμε, στο σασί, στο σκελετό και σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, μια μοτοσυκλέτα που έχει σκουριά δεν νοείται ότι είναι η μοτοσυκλέτα η οποία την, ο άνθρωπος που την είχε την πρόσεχε. Γιατί ακόμα και αν προκύψει κάποια σκουριά, θα έπρεπε να την είχε καθαρίσει, ας πούμε, θα έπρεπε να την είχε τακτοποιήσει, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί, να μην υπάρχουν σκουριές. Και εκεί έρχεται και ένα άλλο ζήτημα που λέει ότι καμιά φορά μην επιλέγετε μοτοσυκλέτες από νησιά. Γιατί οι μοτοσυκλέτες στα νησιά συνήθως παρκάρονται κοντά στα λιμάνια, στη θαλασσινή άδρα και παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει έντονο το σημάδι της σκουριάς πάνω στις μοτοσυκλέτες. Επίσης, στα νησιά είναι και μικρομετακινήσεις. Δηλαδή οι μοτοσυκλετιστές δεν κάνουν πολλές μεγάλες βόλτες ώστε να ζεσταθεί ανάλογα η μοτοσυκλέτα, ο καταλύτης και όλα αυτά. Οπότε έχουν μια καταπώνηση, ας πούμε, διαφορετική. Εξαιρούνται βέβαια τα πολύ μεγάλα νησιά. Δεν μιλάμε τώρα για την Εύβοια, δεν μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για την Κέρκυρα. Έτσι μιλάμε για μικρά νησάκια, τα οποία, ας πούμε, μοτοσυκλέτα ξαφνικά βλέπεις ότι έχει κάποιο καταπώνηση στη σκουριά και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί μια μοτοσυκλέτα να είναι τέλεια και σε ένα μικρό νησί, έτσι.

εννοείται μετά ότι θα δούμε σημάδια, εκδορές, ξεσήματα, στα κάγκελα. Θα δούμε επίσης τις δισκόπλακες. Οι δισκόπλακες δεν πρέπει να είναι στο κέντρο της δισκόπλακας να λείπει εκεί κανένα μισό εκατοστό. Σημαίνει ότι και εκεί μπορείς να βγάλεις και συμπέρασμα και με τα χιλιόμετρα. Δηλαδή λέει κάποιος ότι τη μοτοσυκλέτα έχει μόνο 10.000 χιλιόμετρα ή 8.000 ή 7. Και βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα, η δισκόπλακα να είναι φαγωμένη. Ή έφτιαχνε αυτός, πατούσε φρένο όλη μέρα. Δεν είναι δυνατόν μια μοτοσυκλέτα με 10.000 χιλιόμετρα, ακόμα και 20, να φτάσει η δισκόπλακα να λείπει από εκεί κανένα μισό εκατοστό. Κάτι δεν πάει καλά. Εννοείται μπρος πίσω μιλάμε. Τώρα να δούμε τις δισκόπλακες. Έτσι. Αν τώρα έχουμε και έτσι περισσότερη εμπειρία, μπορούμε να δούμε και τα τακάκια με την κλασική εγκοπή στο κέντρο. Παράδειγμα, να δούμε πόσο και αυτά είναι φθαρμένα. Επίσης πρέπει να δούμε την καδένα, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εάν παράδειγμα είναι μια καλά καθαρή γρασαρισμένη καδένα και πόσα και να έχει πάρει. Και πάλι και αυτό πάλι σε σχέση με τα χιλιόμετρα. Γιατί μια καδένα, ας πούμε, μπορεί να αντέξει παράδειγμα μετά τις 20.000-30, μια καλώς συντηρημένη μπορεί να αντέξει και 30.000. Έτσι. Εκεί μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα για τα χιλιόμετρα που μας λέει ότι έχει μοτοσυκλέτα. Επίσης τα λάστιχα. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή καμιά φορά λέει άλλος θα πάρουμε ένα μεταχειρισμένο μηχανάκι, ενώ αυτό από το κέντρο έχει μια διαφορά γύρω στα 500-600 ευρώ. Μα τα λάστιχα που έχουν 350, ένα ζευγάρι λάστιχα,

διαβάστηκα λοιπόν που είπα προηγουμένως που έχουν γύρω στα 350 ευρώ. Εάν παράδειγμα ένα ζευγάρι λάστιχα έχουν διανύσει τα 5.000 χιλιόμετρα, αμέσως έχεις ένα κοστολόγιο γύρω στα 200 ευρώ που πρέπει να το υπολογίσεις. Έτσι, στα όλα του μεταχειράνου. Λάστιχα, δισκόβλακες, τακάκια, αλυσίδα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να μην είναι δακρυσμένες οι μπουκάλες.

Έτσι, να μην είναι δακρυσμένες οι μπουκάλες, για να αποφύγουμε και αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Μπορούμε να δούμε αν είναι λερωμένες, δηλαδή από τα καλάμια που λέμε, να μην είναι λερωμένα ή κρυμμένα καλά τα λερώματά τους. Φαίνεται εκείνο με ένα χαρτί, με ένα χαρτάκι, με ένα χαρτόφυλλο. Δηλαδή, έτσι, άμα χαϊδέψουμε την μπουκάλα, θα δούμε αν κάνει δαχτυλίδια. Σημαίνει ότι έχει πρόβλημα η διαρροή στις μπουκάλες. Και ένα τελευταίο δικό μου είναι αυτό, δηλαδή μάλλον και των περισσότερων, αλλά και ένα που το κοιτάω κατευθείαν, είναι να μην είναι καμένα από τον ήλιο όλοι αυτοί οι διακόπτες που έχει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή ξαφνικά πιστεύω ότι αντί για να είναι κόκκινη η διακόπτες είναι ροζ. Είναι ένα πράγμα σαν ροζ, τέλος πάντων. Σημαίνει ότι έχει φάει ήλιο λί. Εκεί έχω και μια διαφορά με μερικούς που γράφουν στο καρ και λέει η μοτοσυκλέτα δεν βρέχεται και καθόλου. Δεν βγήκε στη βροχή. Μόνο να σου πω την αλήθεια, δεν με πειράζει εμένα να βγήκε στη βροχή. Ο ήλιος να μην την έφαγε. Η βροχή είναι ένα καθαρό νερό, απιονισμένο, δεν έχει τίποτα, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Σε έφαγε και 5 και 10 βροχές. Το θέμα είναι να μην την έχει κάψει ο ήλιος. Αυτά λοιπόν είναι μερικά έτσι απλά πραγματάκια και εννοείται γενική εικόνα της μοτοσυκλέτας, η περιποίηση, η σέλα να μην είναι σχισμένη και όλα αυτά είναι μια πρώτη ματιά. Δεν αντικαθιστά τους τεχνικούς. Και το συνεργείο που εμπιστεύεσαι και θα ζητήσεις από τον πολιτή να την πας στο συνεργείο που εμπιστεύεσαι. Αν είσαι σε άλλη πόλη, πάρε τηλέφωνο την αντιπροσωπεία. Οι πολλές αντιπροσωπείες οργανωμένες έχουν μία δαπάνη, δίνεις ένα ποσό και σου δίνουν κανονικές απαντήσεις για το τι έκανε το όχημα. Αυτό συμβαίνει στην BMW, ίσως στη Honda, δεν ξέρω και σε άλλες μάρκες. Θα σου πούνε ακριβώς το κάνημα και θα σου πιστοποιήσουν την εικόνα του, ας πούμε, και τα ζητήματα που μπορεί να έχει. Λοιπόν, αυτά με την αγορά μεταχειρισμένης μοτοσυκλέτας. Πρέπει να τα βάλεις κάτω και να υπολογίσεις το κοστολόγιο σε διάρκεια του επόμενου έτους τι θα χρειαστείς να βάλεις στο μετρησμένο. Και που δίνει, όταν βλέπω καινούργιες μοτοσυκλέτες, μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες ελαφρώς, να πουλούνται μετά από χρόνο για 3 και 4 εκατοστάρικα, 500, 600 κάτω από το καινούριο, είναι για μένα μια λάθος επιλογή. Καλά κάνουν αυτοί και τα πουλάνε, μην τις αγοράζετε. Και εγώ ακόμα αν πουλήσω, να μην έρθετε να την αγοράσετε. Μετά από ένα χρόνο πρέπει να είναι το δέλεαρ δυνατό. Δεν μπορεί να μου κόβεις εμένα 400 ευρώ και να μου πουλάς μια μοτοσυκλέτα που την πήρες, ας πούμε, παράδειγμα πέρσι τέτοιο καιρό και έχει 7-8 χιλιάδες χιλιόμετρα και μετά από ένα χρόνο την πουλάς με 5-6 εκατοστάρικα. Σας είπα, λάστιχα, τακάκια, αλυσίδες, αν τα βάλεις αυτά όλα κάτω και τα μοιράσεις στη μια που έρχεται, η διαφορά είναι γύρω στα 20 ευρώ το μήνα. Ούτε ο καθένας θα δίνει 20 ευρώ το μήνα για να πάρει ένα καινούριο εργαλείο και όχι να πάρει το μεταχειρισμένο. Το μεταχειρισμένο πρέπει να είναι στη σωστή τιμή. Λοιπόν, ακούμε κανένα τραγουδάκι.

Τώρα να πω και με την αφορμή αυτή που λέγαμε πριν για την αγορά μοτοσυκλέτας, να πούμε και ότι υπάρχει μια διαφορά στις σημερινές μοτοσυκλέτες, έτσι, με το Euro 5, Euro 6 και όλα αυτά. Η υποδύναμη είναι, ναι μεν, okay, υπάρχει υποδύναμη όπως αναφέρεται, αλλά υπάρχει μια διαφορά με το παρελθόν. Δηλαδή οι μοτοσυκλέτες λειτουργούσαν διαφορετικά, είχαν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ. Δεν θα τα αναλύσω τώρα. Απλά θέλω να πω σε όλους τους κατόχους, νέους κατόχους νέας μοτοσυκλέτας, καινούριες μοτοσυκλέτας, είναι καλό να κυνηγήσουν ένα test drive, ειδικά δηλαδή αν είναι άνθρωπος που είχε παλιότερα μοτοσυκλέτα, να του κακοφανεί λίγο η συμπεριφορά, η απόκριση του γκαζιού και σε σχέση με τους κυβικά και με τους ύπους. Δηλαδή κάποτε, ας πούμε, μια μοτοσυκλέτα 400 κυβικά ήταν τεράστια, μια μοτοσυκλέτα 600 ήταν το κάτι άλλο. Και τώρα ξαφνικά ανεβαίνεις, ας πούμε, σε αντίστοιχες μοτοσυκλέτες και νιώθεις μια, οι παλιοί δηλαδή, νιώθουν μια μικρή απογοήτευση. Οπότε εκεί, για να μην το αισθάνεσαι αυτό, πρέπει να ανέβεις. Πρέπει να ανέβεις, ας πούμε, κυβισμό, να ανέβεις σε υποδύναμη. Εκεί λίγο το φαινόμενο αυτό μειώνεται. Το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς φίλους. Υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε στην αγορά καινούριας μοτοσυκλέτας ή ακόμα και μεταχειρισμένες, ένα test drive πρωτού την αγοράσεις. Γιατί πολλοί απογοητεύονται σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, είπαμε, δεν υπάρχουν αυτά τα παλιά, οι ταχύτητες και τα όρια έχουν κατεβεί, οι νόμοι είναι αυστηροί, αλλά η υποδύναμη καμιά φορά χρειάζεται για προσπέραση, για το ρεμπρέζ. Υπάρχει μια γοήτευση από τους οδηγούς που είχαν και παλιότερα μοτοσύκλετα, οπότε σου λέει τι γίνεται τώρα.

0: Κόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
6: Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φατής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε αντίστροφα.
8: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξε τιμή σοκ.
7: Supermarket Gantz.
8: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτική, συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, και επειδή έκλεισα λίγο απότομα προηγουμένως, ήθελα να πω ότι οι νέες μοτοσυκλέτες έχουν όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε για ασφάλεια, έτσι. Δεν κατηγορούμε δηλαδή τις νέες μοτοσυκλέτες έναντι των παλαιότερων μοτοσυκλετών. Απλά τώρα υπάρχουν τεχνικά συστήματα, ABS, ηλεκτρονικές προειδοποιήσεις, πιέσεις στα ελαστικά, θερμαινόμενα grip, τα πάντα, όλα αυτά βοηθούν. Το μόνο είπα και το ξαναδιευκρινίζω, μην είναι παρεξήγηση, είναι για την υποδύναμη, η οποία αυτή έτσι όπως την αισθάνεται ο οδηγός, και ιδιαίτερα για τους παλιότερους, γιατί ένας νέος οδηγός ο οποίος είχε ένα αυτόματο παπάκι ή ένα σκούτερ και παίρνει μια μοτοσυκλέτα, οκ, δεν θα καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο

το θέμα, αλλά ένας παλιός που είχε μια 400, μια 600 μηχανή, είχε διαφορετική αίσθηση στάζει. Λοιπόν, τελειώνουμε αυτό το θέμα. Ακούμε λίγο Metallica, Unforgiven.

Το κακό είναι ότι στη μοτοσυκλέτα δεν υπάρχει συγχώρεση. Δηλαδή το λάθος του οδηγού θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί είτε αποσπασμένα της μοτοσυκλέτας, από αυτό είναι το λιγότερο, αλλά μπορεί να πληρωθεί και από χτυπήματα που θα έχει ο ίδιος, ακόμα και χειρότερα πράγματα. Οπότε όταν κάνουμε κάποια πραγματάκια με τις μηχανές, το σκεφτόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι η μοτοσικλέτα είναι ένα ωραίο χόμπι, ένα ωραίο σπορ, όμως δεν μπορούμε να έχουμε τη μοτοσικλέτα μας παρκαρισμένη μέσα στην αποθήκη μας, γιατί έχουμε υποχρεώσεις, γιατί έχουμε δουλειές και να την βγάζουμε μία φορά το χρόνο. Δεν μπορούμε, μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Μπορούμε να την βγάζουμε και μία φορά στα δύο χρόνια. Θα φωτίσουμε λίγο την μπαταρία, θα πάρει μπρος, όχι, κάνουμε μία βόλτα. Αυτή η βόλτα όμως που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι μια πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλή σε απαιτήσεις. Και όσο αφορά την ώρα οδήγησης, αλλά όσο αφορά και την τεχνική οδήγηση ή παράδειγμα μια οδήγηση που απαιτεί περισσότερη καταπώνηση στο σώμα, δηλαδή μια βόλτα που θα ανεβείς, ας πούμε παράδειγμα, μια ορεινή διαδρομή και θα έχει πολλές στροφές. Όταν έχεις να οδηγήσεις τη μοτοσυκλέτα σου ένα χρόνο και δύο χρόνια, αυτές οι βόλτες σου έρχονται σαν γολγοθάς. Θα σου έρθουν, η αίσθηση θα είναι πάρα πολύ έντονη. Το ίδιο θα ίσχυε ενδεχομένως και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εσύ το αυτοκίνητο, ας πούμε, παράδειγμα, το παρκάρεις και το οδηγάς μετά από ένα χρόνο και βγαίνεις έξω και αισθάνεσαι κάπως περίεργα μέχρι να ξαναεγκλιματιστείς, μέχρι το σώμα σου να συνηθίσει, ας πούμε, και τα μάτια σου να συνηθίσουν ξανά αυτά τους ερεθισμούς που δέχεται από το δρόμο, από την οδήγηση και σύν τις άλλες και το σώμα. Άρα κύριοι, πρέπει να βγαίνετε έξω και να οδηγείτε τις μοτοσυκλέτες σας εάν θέλετε να είστε σε ένα επίπεδο και το σώμα να είναι γυμνασμένο, έτσι, είτε παράδειγμα με περπάτημα είτε με κάποιο είδος γυμναστικής. Μάλιστα που έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, λέει, οι διατάσεις. Πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνεις διατάσεις πάρα πολύ συχνά, ώστε να μην φτάσεις στο σημείο, δηλαδή να σε ειδοποιήσει το σώμα σου, έχει μια κράμπα ή κάτι άλλο. Μετά είναι πολύ αργά. Έτσι. Άρα, ένας μοτοσυκλετιστής που θέλει να είναι σε φόρμα, πρέπει να είναι προπονημένος, πρέπει να είναι να οδηγεί, να γράφει χιλιόμετρα. Και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί έχει υποχρεώσεις και έχει δουλειές, τότε να κάτσει ήσυχα, έτσι, να κάτσει στα αυγά του και να μην έχει πολλές απαιτήσεις από τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί μετά έρχονται τα δύσκολα. Η κούραση φέρνει πτώση, πτώση στον οργανισμό, υπάρχει μετά τα νεύρα αρχίζουν δυναμώνουν και αυτός, όλα αυτά είναι

ακούω και στο κράνος την ώρα που οδηγώ. Έτσι μ' αρέσει εμένα, έτσι με ηρεμεί. Δεν λέω ότι είναι το σωστό. Όποιος αισθάνεται άνετα με το να ακούει μουσική έστω χαμηλόφωνο μέσα στο κράνος μπορεί να το κάνει. Επιτρέπεται. Όπως ακούς και μέσα στο αυτοκίνητο μουσική. Από εκεί και πέρα, αν αυτό σε ζορίζει και σε δυσκολεύει, το αφήνεις για αυτούς που μπορούν.

0: Τώρα λοιπόν για τους φίλους που μας ακούνε και στο εξωτερικό, να δώσουμε χαιρετίσματα στο Βασίλη τον Μπεντιούλη, έτσι, τον Βασίλη τον Μπεντιούλη που είναι στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας και είχαμε μια κουβέντα, έτσι, για, είναι και αυτός κάτοχος μοτοσυκλέτας BMW 1250, μιλήσαμε διάφορα πράγματα γιατί είμαστε φίλοι. Τηλεφωνικά τον είπα, λέω, να μας ακούσεις, θα σου στείλω και χαιρετίσματα, και έχουμε ανάγκη από όλους τους φίλους μας μοτοσυκλετιστές, Ρέος ειδικά, ο Βασίλης είναι από τον Νεοσούλη, που είναι στο εξωτερικό, γιατί κάποια στιγμή το όνειρό μας είναι να βρεθούμε και στο Σάλτσμπουργκ, στο Ίσμπουργκ και σε όλα αυτά τα μέρη τα οποία ο Βασίλης ζει εκεί και θα μπορέσει να μας βοηθήσει, να μας πει κάποια ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, χαιρετίσματα Βασίλη, και χαιρετίσματα και στον Νίκο τον Μπάτινιο. Όσοι είναι λάτρες του Πανσεραϊκού ξέρουν το επίθετο. Ο Νίκος ο Πάτινιος είναι μοτοσυκλετιστής και αυτός φίλος, αυτός από τη Γερμανία. Πάμε λίγο τώρα στο σήμα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, μια πληροφορία τώρα, επειδή όσοι είναι κάτοχοι μοτοσυκλέτας BMW και θέλουν να κάνουν ένα σέρβις στη μοτοσυκλέτα τους.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

πονέλεγα πριν και ήθελα να, έτσι, να πω μια πληροφορία. Το είπα πάνω στο σήμα και δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, δεν θα έχουμε και τέτοια. Τι κόμματα, ρε. By now you should have somehow realized what you gotta do. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως. Ότι οι κάτοχοι μοτοσυκλέτες BMW που έχουν κάνει service σε επίσημη αντιπροσωπεία γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να κλείσεις ραντεβού στη Βελμάρ, είναι δύσκολο να μην πέσεις σε μια περίοδο που μπορεί να έχεις αναμονή και δύο μέρες, και για να τους δεις υπάρχει λίγο δυσκολία. Εγώ το δήλωσα πολλές φορές αυτό και εν πάση περιπτώσει σε παίρνουν την επόμενη μέρα κτλ. Κτλ. Και με το αζημίωτο, έτσι. Όμως τώρα έχουμε και μια λύση σε αυτό. Υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία του κυρίου Ιωαννίδη στην Καβάλα, Motorrad. Επίσημη αντιπροσωπεία, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Οπότε αυτό αποσυμφορήσει λίγο τα πράγματα, γιατί η αντιπροσωπεία του Ιωαννίδη είναι BMW Motorrad για Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική. Δεν έχει σημασία, απλά λέμε που εξυπηρετεί κοντά. Γιατί διαφορετικά όλοι οι Σεραίοι πρέπει να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα υπάρχει και η Καβάλα. Και επίσης αυτή η πληροφορία είναι και για τους ανθρώπους που τώρα απέκτησαν μία BMW μεταχειρισμένη από έναν άλλο κάτοχο και θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού. Πρέπει να το κάνουν πολύ έγκαιρα. Και αυτή ήταν και η συζήτηση μας και με τον φίλο του Βασίλη, ας πούμε, από το εξωτερικό. Πρέπει να το κάνεις εγκαίρως, διότι υπάρχει μεγάλη αναμονή το καλοκαίρι. Γι' αυτό και η BMW το χειμώνα, ας πούμε, και προχωράει σε κάποιες εκπτώσεις. Αυτά όλα το κλείνω, γιατί θα με ρμήξουν οι υπόλοιποι μη μπεβεδάκηδες. Έτσι, ήταν μια πληροφορία. Πλέον υπάρχει λύση στην Καβάλα. Εκεί τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο πιεστικά. Αν είναι και κάποια service, ας πούμε, αυτά που λέμε service ρουτίνας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρήσει και να, η αναμονή και η χιλιομετρική απόσταση είναι ίδια από τη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα.

0: Λοιπόν, για την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε και την επίσκεψη τριών φίλων FMS. Είχαμε την επιτυχή προσπάθεια για το πέρασμα του Μπάρου, το γνωστό πέρασμα του Μπάρου πλέον σε όλους τους μοτοσυκλετιστές. Έτσι, τρεις φίλοι FMS το είχαν προγραμματίσει να περάσουν τον Μπάρο. Πέρασαν τον Μπάρο ανάποδα αυτή τη φορά. Κατέβηκαν δηλαδή πέρασαν από το Χαλίκι και μετά ανέβηκαν πάνω στον Μπάρο και έπειτα κατέβηκαν, ας πούμε, κάτω στα Τρίκαλα. Μπράβο στα παιδιά. Σεραίικη παρουσία δηλαδή στον Μπάρο είχαμε αυτή τη βδομάδα. Τώρα να πούμε και κάτι για τον Μπάρο, γιατί περάσαμε με διάφορες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι εκεί που βγαίνουν φωτογραφίες στον Μπάρο ουσιαστικά είναι δύο τέλες. Η μία ταμπέλα είναι πέτρινη, η καλαριτιανή, ας το πούμε, έκαναν μια ωραία ταμπέλα πέτρινη που λέει προς καλαρίτες, και η άλλη ταμπέλα που είναι οι κοινές γνωστές ταμπέλες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λέει προς Ματσόκι, που είναι ένα άλλο χωριό από την άλλη πλευρά. Προτείνω σε πολλούς φίλους που πηγαίνουν στον Μπάρο να περάσουν από ανεβαίνεις πάνω, ξέρω εγώ, περνάς τους καλαρίτες αλλά μετά κάποια στιγμή είναι ο κατέβης κάτω να πας Μονίκη, Πίνας και όλα αυτά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και να ανεβείς από το Ματσούκι. Ο δρόμος που ανεβαίνεις από το Ματσούκι είναι φανταστικός, γιατί δεν υπάρχουν καταρχάς προστατευτικές μπάρες. Και όταν περνάς στο χωριό Ματσούκι από την κάτω μεριά, όταν το ανεβαίνεις δηλαδή, είναι τεράστιες ενηφόρες του για να μπεις μέσα. Και εκεί βλέπεις, περνώντας από μια γέφυρα σιδερένια, ένα καταράκτη που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα, γιατί βγαίνει μέσα από τα βράχια.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μερές 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner T 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφία.

0: Ηλιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επιδίδει σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBee. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ίδια.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχορά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

και τώρα που βάλαμε και Under the Bridge. My only friend is the city I live in. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι μια μεταλλική γέφυρα που περνάς πριν να μπεις στο χωριό Ματσούκι, εκεί μπορείς να μια στάση στη μεταλλική γέφυρα και να δεις έναν κατάρτη ο οποίος βγαίνει κυριολεκτικά μέσα από τα βράχια. Και αργότερα με λίγο προσοχή να ανεβείς στο χωριό Ματσούκι και μετά ξαναβγαίνεις πάλι στο ίδιο σημείο εκεί στο... στη διασταύρωση, ας το πούμε έτσι, που βγαίνουν φωτογραφία όλοι στον μπάρο. Λέω, εμένα ο μπάρος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέσο. Έχω περάσει πολλές φορές, έχω περάσει και με αυτοκίνητο και με την οικογένεια. Αυτό που θα με άλλαζε, ας πούμε, έτσι, το ενδιαφέρον θα ήταν να ανεβώ με λίγο πιο σκληρές καιρικές συνθήκες, γιατί έχω και ένα τέτοιο, έτσι, ένα άχτι, ας το πούμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ έτσι, όταν έχει λίγα χιονάκια, λίγο κρύο. Και οπότε κάποια στιγμή θα κάνουμε και κάτι τέτοιο στον μπάρο.

Ένα που συμβαίνει παράξενο και θέλει αρκετά προσοχή μέσα στις διασταυρώσεις έξω από τις πόλεις και γενικότερα. Επειδή έχουν οι νόμοι είναι λίγο πιο αυστηροί, υπάρχουν κακουργήματα για τους φωτεινούς σηματώτες, για το κόνο, για το πορτοκαλί που δεν περνάμε, σταματάμε και όλα αυτά, παρατηρώ ότι πάρα πολύ, και μεταξύ αυτών και εγώ, πλέον από μακριά όταν θα δω πορτοκαλί πλακώνομαι ας πούμε στα φρένα, γιατί δεν θέλω να ρίψω κινδυνέψω, ούτε πρώτον γιατί απαγορεύεται και δεύτερον δεν θέλω να ρίψω κινδυνέψω ας πούμε να αλλάξει κιόλας το φανάρι και να γίνει ας πούμε κόκκινο. Εκεί πολλές φορές είναι κάποιοι τύποι από πίσω που έμειναν στα παλιά, δηλαδή είναι πορτοκαλί δράση αυτός, θα περάσω κι εγώ, και πατάει γκάζι. Και ξαφνικά έρχεται και σε βαράει από πίσω, ας πούμε, γιατί σε έχει σταματήσει. Φυσικά φταίει από πίσω. Αλλά το θέμα είναι πλέον να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οδηγοί που θα φοβηθούν να περάσουν το πορτοκαλί, θα πλακωθούν στα φρένα και εσύ θα τους καρφώσεις από πίσω. Στην περίπτωση που είναι και μοτοσυκλέτα, θα έχουμε και ζημιά. Προσέξτε το λίγο αυτό, δεν ξέρω, παρατηρήστε το, θα το δείτε ότι πλέον τώρα πάρα πολλοί οδηγοί σταματούν στο πορτοκαλί. Άσχετα που έχουν το χρόνο να περάσουν με πορτοκαλί, δεν το ρυψοκινδυνεύουν και κοκαλώνουν με τα φρένα και εσύ από πίσω πρέπει να κρατήσεις μια

0: Λοιπόν, να πούμε τώρα μερικά πράγματα. Οι φίλοι μοτοσυκλέτες Σερών, οι FMS δηλαδή, είναι ένας οργανισμός πριν πάει να γίνει, δεν είναι οργανισμός, μια παρέα είναι, μια ομάδα είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλά κομμάτια διαφορετικά, έτσι. Είτε αυτό λέγεται Travel Enduro, είτε λέγεται Sport Driving από τους FMS, για οδήγηση για σπορ, για οδηγούς, είτε λέγεται Camping, που κάνουμε ας πούμε στα κλειστά της Δράμας, πάνω στο Καράντερε, στο φίλο μας τον Καρατζά, εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στα κλειστά της Δράμας. Είτε παράδειγμα είναι το Moto Spartathlon, το οποίο εκεί είναι στο Βόλτες στο εξωτερικό, που πλέον εκεί το επίπεδο είναι μεγαλύτερο, πιο δυνατό, πολλά τα χιλιόμετρα, πολύς ο κόπος, η κούραση, χρειάζονται κάποιες ικανότητες.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.
0: Και να πω και εγώ εδώ το ακούτε το Σέρες Moto Action, συζήτηση για τις μοτοσυκλέτες στο Ράδιο Κόσμος, που μας φιλοξενεί εδώ στην εκπομπή, στο ραδιοφωνικό σταθμό στους 93. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούν το Ράδιο Κόσμος, και ευχαριστούμε και αυτό που έχουμε και εμείς ένα βήμα από από τον ιδιοκτήτη, ώστε να έχουμε ένα βήμα για να μιλάμε για το πάθος μας, τις μοτοσυκλέτες. Έτσι, ας ακούσουμε και λίγο YouTube, τα παλιά τα καλά.

Και όπως σας έλεγα για τους FMS, λοιπόν, είναι μια ομάδα με διάφορες δράσεις, κάμπινγκ, εντούρο, βόλτες σπορ, τις βασικές βόλτες που είναι το FMS, που είναι για όλους τους αναβάτη, συνεπιβάτη, για όλη την παρέα, για όλη την οικογένεια, το σύζυγο, τη σύζυγο, τη φίλη, το φίλο, έτσι. Αυτές είναι οι κλασικές, οι μεγάλες βόλτες του FMS, όπως αυτή που

την Θεσσαλονίκη και έχουμε και τις άλλες που ανέφερα πριν. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα οι φίλοι μοτοσυκλέτες Ερών με πολλά μέλη, η οποία κυριαρχεί εδώ και 15 χρόνια στους δρόμους, διαφημίζοντας και την πόλη μας και τον νομό μας, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και ανεβάζοντας πολλές φορές σε πλατφόρμες και ψηφιακές και σε πολλές ομάδες διαδικτυακές τις δράσεις και όλα αυτά. Πολλοί μετά μπαίνουν σε κουβέντες μαζί με μέλη της ομάδας ώστε να έρθουν να επισκεφτούν την πόλη μας. Πολλά παιδιά είχαν το έναυσμα να ξαναμπούν στη λογική, να πάρουν μια μοτοσυκλέτα, να ξαναζωντανέψουν μέσα στο χόμπι, να ξαναδραστηριοποιηθούν, και αυτό έγινε μέσα από αυτή την ομάδα και χαιρόμαστε που πλέον τώρα έχουν ανοίξει τα φτερά τους και πηγαίνουν σε ταξίδια και στο εξωτερικό, ταξίδια μεγάλα, ταξίδια με πιο πολλές απαιτήσεις, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πλέον οι ομάδες είναι, είπαμε, οι ΣΕΡΕΣ πρωταγωνιστές σε αυτό και υπάρχουν πολλές ομάδες και πολλές δράσεις κάθε Κυριακή ώστε ο αναβάτης να ευχαριστηθεί, γιατί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας θέλει ελευθερία. Τι θέλει? Βόλτες. Δεν θέλει λόγια, δεν θέλει θεωρίες. Όλα γίνονται εν τέλει για να κάνουμε μία βόλτα. Να συνευρεθούμε για να κάνουμε μία βόλτα, να οδηγήσουμε να γράψουμε χιλιόμετρα. Εδώ θέλω να είμαι και λίγο κατηγορηματικός. Όποιοι αναβάτες, όποιοι μοτοσυκλετιστές, κάποιες παρέες ή κάποιες ομάδες που έχουν χαρακτήρα μοτοσυκλετιστικό από άποψη μας και τα λοιπά, τους πιέζουν, δηλαδή τους θέλουν μαντρωμένους ή τους θέλουν στο δικό τους μαντρί. Εγώ είμαι εδώ λοιπόν και λέω, ελάτε όποτε θέλετε, ελάτε στους FMS και πάτε όπου μπορείτε, αρκεί να περνάτε καλά, και όποιοι σας πιέζουν μάλλον δεν ξέρουν από μοτοσυκλετισμό. Ο μοτοσυκλετισμός δεν είναι πίεση, δεν είναι μάντρωμα, δεν είναι πίεση και άγχος. Ο μοτοσυκλετισμός είναι ελεύθερος με τους κανόνες που έχει κάθε ομάδα, αλλά και εσύ είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις όπου μπορείς κάθε Κυριακή και όπου σε βολεύει. Αν δεν σε θέλουν, άλλο κοινό.

Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για το Travel Enduro, έτσι που το στείλουμε σιγά σιγά, η παρέα μεγαλώνει και θα έρθουμε σιγά σιγά να ανοιγόμαστε και στους γύρω νομούς με μεγαλύτερες δράσεις. Με μια κορυφαία που έχουμε στο νόμο μας είναι να ανέβουμε πάνω στον Όλυμπο, στο καταφύγιο Χριστάκη, στα 2500 μέτρα. Ετοιμάζεται αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα είναι η πολύ ζέστη που υπάρχει. Προηγουμένως έβλεπα 32 βαθμούς, τώρα δεν ξέρω που πήγε. Οπότε το Travel Enduro

Αυτό που λέμε για το καταφύγιο Χριστάκη μάλλον είναι για άλλη εποχή, για άλλο μήνα. Ωστόσο τώρα περιμένουμε κάποια βροχούλα απότομη, ξαφνική, για να μπορέσουμε να βγούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις ή αλλιώς πάρα πολύ πρωί, νωρίς το πρωί. Μιλάμε για 7 η ώρα το πρωί, να κάνουμε κάποιες βόλτες που έχουν. Θα σας πω τώρα τι σκεφτόμαστε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, είπαμε για Travel Enduro που το στείλουμε εδώ πέρα. Η επόμενη μας προσπάθεια είναι να πάμε από στη Λίμνη Καμπέρα, και από τη Λίμνη Καμπέρα, η οποία ξεκινάει μέσα από το Άγιο Πνεύμα, το χωριό, περνάμε δηλαδή έξω από το πνεύμα και συνεχίζουμε για τη Λίμνη Καμπέρα. Εκεί όμως θέλουμε να συναντήσουμε ή να βρεθούμε, να γυρίσουμε κάπως και να κατέβουμε τα ορεινά της Αναστασιάς. Εκεί συνεννοήθηκα με τον πρόεδρο, το δραστήριο, τον υπερδραστήριο πρόεδρο, τον Γιώργη Τζίκη, τον Άγγελο, ο οποίος είναι κάτοχος μοτοσυκλέτας, και μου λέει: ανέβα πάνω, μου ήρθαν τα μεράκια, λέει, να κάνουμε καμιά βόλτα. Λέω: α, μάν, είσαι ο άνθρωπός μας. Να μας ξεναγήσει εκεί στα μέρη και να πάθουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να πάμε με τη σειρά μας κάποιους άλλους. Γιατί είπαμε, το Travel Enduro στους χωματόδρομους δεν είναι χαρτογραφημένα τα πράγματα. Αν κάποιος δεν ξέρει, αρχίζει, ας πούμε, το άγχος. Μήπως πάω σωστά, μήπως επέλεξα κάποιο λάθος δρόμο. Από εκεί, από την Άδη Αναστασιά, σε ένα πανέμορφο χωριό η Αναστασιά, ομολογώ, μια ζωή περνούσα απ' έξω, δεν είχα στρίψει καμιά φορά για πάνω. Πήγα μόνος μου μέχρι ένα σημείο. Τώρα, βέβαια, έχουμε τον πρόεδρο εκεί. Θα δώσουμε το ραντεβού μας για να ανεβούμε, δηλαδή. Θέλουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό αυτών που σας είπα. Λίμνη Καμπέρα από το Άγιο Πνεύμα. Μπορείς να γυρίσεις κάτω στο εκκλησάκι μου, Κλένης, έτσι, και να κατεβείς στον Εμμανουήλ Πα. Έχει ένα άλλο χωματόδρομο που σε βγάζει στα Μέταλλα. Αλλά ο στόχος είναι να βγούμε Αναστασιά, Αγριανή, και μετά από εκεί μπορούμε να πάμε στα χωριά της Δράμας, τη Χαριτωμένη και τη Μικρόπολη. Τη γνωστή Μικρόπολη με τα κάστανα, το πανηγύρι που έχει εκεί στα κάστανα. Αυτό με την πρώτη βροχούλα που θα πέσει, έχουμε φύγει πάνω, δεν κρατιόμαστε με τίποτα.

Είπαμε έτσι για το Travel Enduro, είπαμε για τη Μικρόπολη. Αυτό που θέλω να πω σε αυτούς που δεν έχουν οδηγήσει στο χώμα και γενικά σε μονοπάτια δασικά, ότι είναι μια άλλη εντελώς κατάσταση, γιατί όταν πας στο χώμα και με το δάσος, το βουνό, το ξέρετε όλοι αυτό, μας τραβάει όλους, ποδηλάτες, περιπατητές, κυνηγούς. Έχει μια έλξη, όπως η θάλασσα έτσι και το βουνό έχει τη δική του έλξη στον άνθρωπο, είτε κάνεις εντούρο, είτε κάνεις 4x4 κτλ. Αυτή η έλξη που παράλληλα σε δημιουργεί ένα φόβο, το άγνωστο, ο άγνωστος δρόμος, τα άγρια ζώα. Μιλάμε τώρα να βλέπεις για πλάκα ζαρκάδια, ελάφια να περνάνε από μπροστά σου. Όλο αυτό έχει το εξής, δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο το εξής αίσθημα. Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή τίποτα. Αδειάζεις εντελώς. Δεν μπορείς να είσαι στο χώμα, δεν μπορείς να πηγαίνεις με 50-60 στο χωματόδρομο, στις νεροφαγές, να έχει ξαφνικά λάσπες και νερό από το πουθενά και ένα ζαρκάδι στο βάθος να φεύγει από το φόβο του, και εσύ να σκέφτεσαι, ας πούμε, τα προβλήματα που έχεις κάτω με τη δουλειά σου, στο σπίτι σου ή ας πούμε κάτι άλλο. Είναι καθαρά είσαι προσιλωμένος σε αυτό που κάνεις. Ενώ πολλές φορές στον άσφαλτο, όταν οδηγούμε τις άλλες μογελές, τις τουριστικές, θα ακούσεις και τραγούδια, θα περάσεις και λίγο, θα δεις και κάτι, θα σκεφτείς και κάτι που ξέχασες, και όλο αυτό πάλι ξεφεύγεις, αλλά στο χώμα ξεφεύγεις εντελώς.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφούρια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακνάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

είχαμε μια κουβέντα με τον Βασίλη για το εξωτερικό, για τις βόλτες στα χωριά της, τα λινόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας και γενικά από την άλλη πλευρά της Ακτής, Αμάλφη και όλα αυτά τα ωραία μέρη, Ποζιτάνο και όλα αυτά, και μου έλεγε ο Βασίλης ότι προσοχή, γιατί η αστυνομία της Ιταλίας δεν συγχωρεί. Δηλαδή έστω και μια μικρή προσπέραση, έστω και κάτι της, είναι όλα κατευθείαν στο κεφάλι, ας πούμε 150, 200 και τα λοιπά. Και όντως, δηλαδή, χθες μου το είπε αυτό, σήμερα ήρθε στο μαγαζί, στη δουλειά μου τέλος πάντων, ήρθε ένας φίλος που ήταν πριν κανένα 20ήμερο, πριν κανένα μήνα, ήταν εκεί και μου είπε πως έφαγε πρόστιμο, ας πούμε 150 ευρώ για μια προσπέραση. Και λέω, τελικά δεν αστειεύονται.

γιατί εκεί στην ακτή, στο Αμάλφι ας πούμε, και Ποζιτάνο και όλη αυτή την πλευρά, υπάρχει φοβερή κίνηση, και όσο προχωράμε προς το κέντρο, αυτή η κίνηση θα αυξάνεται. Οπότε υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μία λύση είναι να σηκωθείς πάρα πολύ πρωί για να μπορέσεις να κινηθείς σε αυτούς τους δρόμους. Ακόμη και αν θα νοικιάσεις, θα αφήσεις τη μοτοσυκλέτα δική σου στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου.

άλλο πράγμα η οδική ασφάλεια, το να φέρεις το όχημά σου, το να φέρεις το όχημα δηλαδή πίσω μετά από κάποια βλάβη και τα λοιπά. Άλλα πράγματα είναι αυτά και άλλο είναι η ταξιδιωτική ασφάλεια που εκεί καλύπτει τον ταξιδιώτη. Όμως υπάρχουν πολλά ψηλά γράμματα. Μιλήστε λίγο με τους ασφαλιστές σας, εσείς που ταξιδεύετε περισσότερο στο εξωτερικό. Σίγουρα χρειάζεστε και ταξιδιωτική ασφάλεια, αλλά ελάτε σε μια επαφή για να τα ξεχωρίσετε σε τι σε καλύπτει το καθένα.

Λοιπόν, να πούμε και μερικά πράγματα για τον καλό οδηγό. Δηλαδή αυτός που θεωρείται καλός οδηγός μοτοσυκλέτας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Καμιά φορά υπάρχει καμιά έτσι παρεξήγηση ότι ο καλός οδηγός είναι παράδειγμα αυτός που χειρίζεται τη μοτοσυκλέτα, που την οδηγεί με μια χαρισματική έτσι, χαρισματικό στυλ ας πούμε στις στροφές, ή παράδειγμα ξέρει να στρίβει, ή είναι πολύ καλός και γρήγορος, ή είναι ξέρω εγώ έχει πολλά χρόνια μοτοσυκλέτα. Σίγουρα είναι και όλα αυτά που είπα πριν, έτσι. Πρώτα ξεκινάμε έτσι, πέρα από το δίπλωμα οδήγησης, πέρα από την εμπειρία, πέρα από το χρόνο που χρειάζεται για να αποκτήσει τα διπλώματα, πάμε στα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης που έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές που υπάρχουν στην Ελλάδα για να κλείσεις ένα ραντεβού και να τα προχωρήσεις και αυτά. Μετά από όλα αυτά όμως, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα του οδηγού μοτοσυκλέτας ποιο είναι? Είναι να είναι υπομονετικός. Να μπορεί να κάνει υπομονή και να μην χάνει την ψυχραιμία του όταν οδηγεί ή όταν θα πέσει σε καιρικές συνθήκες, θα είναι κακές, θα έχει μια βροχή, θα έχει πολύ ζέστη, θα τον εκνευρίσει ο μπροστά οδηγός. Αυτό το χάρισμα είναι βασική προϋπόθεση, να είσαι υπομονετικός και να υπομένεις, γιατί αν δεν μπορείς να υπομένεις τότε δεν χρειάζεται να έχεις μοτοσυκλέτα. Πάρε αυτοκίνητο, βάλε μέσα φραπέδες, βάλε παγωτά, βάλε ραδιόφωνα, βάλε και τον διπλανό σου να σου μιλάει, να σε κάνει παρέα, έτσι, για να αισθανθείς ωραία. Αν όμως θες μοτοσυκλέτα, θα οπλίσεις τον εαυτό σου με υπομονή, με κουράγιο, με δύναμη, γιατί κάποια στιγμή τα πράγματα δεν θα είναι πάντα πολύ... δεν θα σου έρθουν όλα δεξιά, τέλος πάντων. Θα έρθουν βροχές, θα έρθει ο ήλιος, μπορεί να πάρεις ένα λάθος δρόμο, μπορεί να πρέπει να κάνεις μερικά χιλιόμετρα που έκανες από το λάθος δρόμο. Όλα αυτά χρειάζονται υπομονή και εννοείται και τσαγανό και φυσική κατάσταση, γιατί όταν χαθεί η φυσική κατάσταση, εντάξει, πολλοί διαφωνούν, όταν χαθεί η φυσική κατάσταση όλα όσα ξέρεις μειώνονται. Δεν πάνε περίπατο, αλλά μειώνονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ ο οδηγός. Αν όμως αποβραδείς, να το πω έτσι χωριάτικα, αν αποβραδείς, παράδειγμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, ή παράδειγμα άδειασες ένα μπουκάλι ουίσκι, ή ξέρω εγώ είσαι όλη τη βδομάδα ταλαιπωρημένος με μια

0: με μια ίωση, ας πούμε, και όλα αυτά. Όλα αυτά θα σε αποδυναμώσουν. Και όταν αποδυναμωθείς και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, μιλάμε για μεγάλα ταξίδια τώρα, έτσι, δεν μιλάμε να πας από το νέο σκοπό στις αίρες, ούτε από, από τις αίρες στο νέο σούρι. Μιλάμε για μεγάλα ταξίδια. Χρειάζεται υπομονή, καλή φυσική κατάσταση, να είσαι, να μην το βάζεις εύκολα κάτω, δηλαδή να μην εύκολα αναζητάς την καλοπέρασή σου. Δηλαδή με το παραμικρό, με το που ζοριστείς λίγο και σε βαρέσει ο ήλιος, θες να βρεις μια σκιά, θες να βρεις ένα παγωτό, θες να βρεις ένα χυμό. Ναι, δεν μπορείς όμως αυτά να τα έχεις ατάκα και επιτόπου.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
0: Και φυσικά η καλή οργάνωση. Όταν έχεις τα απαραίτητα, τον καλό εξοπλισμό, είπαμε, υπομονή, να είσαι ήρεμος και ψύχρεμος όταν θα έρθει η ώρα να τα χρειαστείς, να χρειαστείς κάτι τέτοιο. Έτσι. Μετά, αντίληψη. Να μπορείς να διαβάσεις την ώρα που γεις αυτό που συμβαίνει μπροστά σου. Να μπορείς να καταλάβεις αν ο οδηγός του φορού που είναι μπροστά σου είναι σε καλή κατάσταση ή κάνει κάποιες παράξενες κινήσεις. Επίσης, να διαβάσεις ένα ζώο που κάθεται στην άκρη, αν αυτό παράδειγμα σηκωθεί απότομα. Ή ακόμα και όλες τις διασταυρώσεις και όλες τις διαβάσεις και διασταυρώσεις από βενζινάδικα, με αγροτικά μηχανήματα, με οδηγούς που είναι άλλης ηλικίας. Όλα αυτά θέλουν μια καλή αντίληψη. Άρα ο καλός οδηγός δεν είναι μόνο 4-5 πράγματα, είναι 1000 πράγματα. Τώρα που ακούω και το τραγούδι, τι μου ήρθε μια παλιά φάση. Ήμουν με τη μοτοσυκλέτα και μπροστά μου ήταν ένα φορτηγό. Από αυτά τα, όχι τα, τα πολύ μεγάλα, τα μεσαίου, πάνω από 7 τόνους τέλος πάντων φορτηγό. Είχε διπλές ρόδες πίσω. Δύο διπλές ρόδες πίσω. Και όπως βγήκε από κάτω από το ποτάμι, ας πούμε, εκεί, αυτό συνέβη εκεί στην παραλία, όχι στην παραλία, στον πάνω δρόμο από το Φρίνιο, στην Τούσλα τέλος πάντων. Και πώς πέρασε μέσα από το ποτάμι και από τα χωράφια, πήρε μαζί του ανάμεσα στις δύο ρόδες, πήρε μία πέτρα, την οποία άρχισε να την γυρνάει έτσι όπως περπατούσε το φορτηγό. Κατευθείαν αντιλήφθηκα ότι αυτή η πέτρα, μόλις πάρει κάποια ταχύτητα, θα φύγει, ας πούμε, από το φορτηγό και μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο, είτε είναι αυτοκίνητο είτε ήταν μοτοσυκλέτα. Πράγματι έγινε. Και δεν έγινε αμέσως με το που βγήκε στον άσφαλτο πάνω και αύξησε ταχύτητα. Βγήκε από 4-5 χιλιόμετρα. Όταν βγήκε η πέτρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω, είχε τυναχτεί όλο το φορτηγό στον αέρα. Ευτυχώς χτύπησε στα φτερά του φορτηγού. Δεν είχα τρόπο, φοβόμουν να προσπεράσω για να τον ειδοποιήσω, γιατί έλεγα ότι μπορεί παράδειγμα να βγει η πέτρα την ώρα εκείνη σε μένα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, δηλαδή, από μια ασήμαντη κατάσταση, πώς μπορούσε να γίνει να θρηνήσουμε, ας πούμε, ανθρώπους. Άρα δεν αφήνουμε τυχαίο τίποτα, παρακολουθούμε τα πάντα. Είπαμε, υπομονή, καλή φυσική κατάσταση, καθαρή ματιά, όσο αφορά δηλαδή τα μάτια μας. 14. Να βλέπουμε τα πάντα, να μην αισθανόμαστε ότι κάτι μας ενοχλεί στην όραση. Το κράνος μας καθαρό κάθε λίγο και λιγάκι. Εγώ πραγματικά είμαι άρρωστος με αυτό. Μπορεί να πάω μια βόλτα μέχρι την Ασπροβάλτα, μπορεί και να σταματήσω δύο φορές για να καθαρίσω, ας πούμε, τα. Γιατί έστω και ένα μυγάκι να έχει το μάτι μου πάει και σε αυτό. Εντάξει, μην το κάνετε τόσο υπερβολικά όπως εγώ. Οπωσδήποτε μαζί σας ένα σπρέι καθαριστικό για το τζάμι. Και για το φημέ μέσα και για το διάφανο έξω. Σταματάμε, καθαρίζουμε το τζάμι μας, να βλέπουμε πεντάθαρα το τι συμβαίνει γύρω μας και θα δείτε ότι θα είναι και πιο ευχάριστο το ταξίδι να μα οδηγείς. Και έχεις φάει στη μάπα καμιά 10 κατσαρίδες, εντάξει, δεν βλέπεις ούτε την βλάστηση ούτε τίποτα, βλέπεις κάτι κίτρινα περίεργα.

Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε λίγο για αυτές τις μέρες που έχουμε πάλι ζέστη, τον εξοπλισμό μας όταν κάνουμε στάση. Καλό είναι να σταματήσει η μοτοσυκλέτα σε σκιά, κρίμα είναι. Επίσης, κατευθείαν όλος ο εξοπλισμός μας, δεν τον αφήνουμε πάνω στη μοτοσυκλέτα, δεν τον αφήνουμε στον ήλιο, ούτε το μπουφάν μας, ούτε το κράνος μας. Προσπαθούμε να τα πάρουμε μέσα στο καφέ, στο βεζινάδικο, και αν έχει κλιματισμό ακόμα καλύτερα, να παίρνουμε όλο τον εξοπλισμό μέσα, να δροσιστεί ο εξοπλισμός, να δροσιστεί το κράνος, για να μπορέσει να σου βγάλει μερικά χιλιόμετρα. Και εννοείται ότι έχουμε μαζί μας οπωσδήποτε νερά. Νερά. Και παιδιά, πρόσφατο παράδειγμα, πάρτε μαζί σας, μην το γελάτε, πάρτε μαζί σας ένα μικρό φαρμακείο. Αρχίστε σιγά σιγά να μειώνετε τις πιθανότητες να σου τύχει κάτι και να σου λείπει αυτό που έτυχε. Και ξεκινώ από το φαρμακείο. Ένα τσίπημα μέλισσας, ένα φινίστελ, ένα αντισταμινικό, μια γάζα, ένα κάτι να πληθείς. Οπωσδήποτε, ξεκινάνε μερικοί άνθρωποι χωρίς νερό, θα τρελαθώ. Πού πας χωρίς νερό? Δηλαδή βγαίνεις με τη μοτοσυκλέτα να κάνεις 100 χιλιόμετρα και δεν έχεις μαζί σου νερό. Ποιος είπε σένα, μπορεί να πάθεις ένα λάστιχο στα 15 χιλιόμετρα, στα 20. Και μέχρι να έρθει βοήθεια, μέχρι να έρθει να κάνεις και μια ώρα να ξεραθείς. Χωρίς νερό. Απαράδεκτο πράγμα. Όμως, προσέξτε εδώ, τα αναψυκτικά, τα κουτάκια, τα αλουμινίου, προσέξτε τα μέσα στις μπαγκαζιέρες, να μην χτυπηθούν δεξιά και αριστερά, ανοίγουν και μετά κλάψτε τα γράλαμπε. Θα γίνουν όλα μέσα εκεί χάλια.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ρυθμό το Action. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτή τη φορά ήμουν μόνος. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Αλλά δεν είναι να με αφήνεις και πολύ άρα, γιατί μετά μιλάω συνέχεια. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στο Βασίλη, εκεί που είναι. Τον Βασίλη του Σπανουδάκη. Επίσης θέλω να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να αρχίσετε να επικοινωνείτε με το σταθμό, όχι για κάποιο άλλο λόγο, είτε όσοι με ξέρουν και έχουν το τηλέφωνο μου με κάποιο μήνυμα, να μπορούν να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι ιδέες και οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κάποιος που διαφωνεί με μένα και καλό θα κάνει και θα το ξεκάθαρα, ας πούμε, και μάλιστα θα έχει και δίκιο, γιατί πολλά πράγματα προσπαθώ και εγώ εδώ να τα τυπώσω, κάποια με ξεφέρουν. Θα χαρώ πάρα πολύ δηλαδή να αρχίσετε να συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, με όποια πληροφορία, και αν θέλετε και ανώνυμα, αν δεν θέλετε κάποιος να ακουστεί το όνομά του, να πάρει δηλαδή ο καθένας και να λέει: αυτό είναι εκεί, αυτό θα συναντήσετε στον Πάρο, αυτό θα βρείτε στα Πριόνια, αυτό θα δείτε στο Αμάλφι, αυτό θα δείτε στη Βενετία κτλ. Κτλ. Έτσι, ήδη έχουμε δύο ανθρώπους, είπαμε είναι έξω. Βασίλη, για χαρά, ξέρω ότι μας ακούς. Χαίρομαι που όλα κανονίστηκαν. Σιγά σιγά, Βασίλη, θα αρχίσουμε να σε ρωτάμε. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για εκεί την περιοχή Νότια Αυστρία με Βόρεια Ιταλία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο θησαυρός του μοτοσυκλετιστή. Δηλαδή, παιδιά, οπλιστείτε με δύναμη, πάρτε άδεια, μαζέψτε λεφτά στο κουμπαρά, πήγετε να περάσετε τα πάσα εκεί της Ιταλίας και να περάσετε και τα πάσα της Αυστρίας μαζί με τις λίμνες, Κόμο, Γκάρντα και όλα αυτά. Είναι, παιδιά, ένα πράγμα που θα το σκέφτεστε όλο το χειμώνα, ό,τι θα έρθει η μέρα να ξαναπάτε. Αυτά λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε. Σέρες Moto Action.

εγώ παρόλη τη ζέστη ήθελα να κάνω σήμερα μια βόλτα, αλλά μάλλον θα με το φάει μετακόμιση. Εσείς που μπορείτε, κάντε μια βολτούλα μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο στο αναψυκτήριο στην Αλυσίδα ή πάτε μέχρι τη γέφυρα στην Αγκίστα να δροσιστείτε ή πάτε στα Πορόγια, πάρα πολύ ωραία στα Πορόγια. Επίσης μια ωραία βόλτα θα ήταν και μέχρι το Νέο Πετρίτσι η Αναστασιά είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλά δεν το συζητώ και το αγαπημένο καπνόφυτο, έτσι. Και την παρέα στο καφέ.

ακούσουμε με αυτόν τον ωραίο καλλιτέχνη. Του αρέσει και η ωραία μουσική, ας διαβάσει μερικά πράγματα για τον Bruce Springsteen.

Επίσης να πω και ένα τελευταίο πρωτού προλάβουμε να κλείσουμε, ότι εντάξει η Βουλγαρία καλή παιδιά, γιατί είναι το άγνωστο που τόσο καιρό δεν πηγαίναμε να την ανακαλύψουμε, αλλά κάποιοι είναι πάρα πολλοί εδώ, μοτοσυκλετιστές γνωρίζω, ότι δεν έχουν μάθει ακόμα την Ελλάδα. Και οπότε θα ήταν καλός ο συνδυασμός, μια Βουλγαρία και δύο Ελλάδα. Όχι όμως 10 βόλτες, παράδειγμα με μοτοσυκλετιστικές, μόνο στη Βουλγαρία, ενώ δεν έχουμε πάει εδώ γύρω. Ας μάθουμε κάθε γωνιά της δικής μας αγαπημένης χώρας, τον θησαυρό, born in the Greece, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε RS Moto Action κλείνουμε, ραντεβού το Σάββατο 1 με 3. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε, ευχαριστώ που με ακούσατε και στο επανειδήν.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη Πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Φράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί τόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εν το φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 3,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία πώλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και ποτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Ότο Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live. Βραδιά.

0: Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε αυτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι, ίσως να είμαστε η γενιά, και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγεί τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοτανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσαντος τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστά Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες.

0: είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
2: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη φίλη.
1: Άντε, λίγο έμεινε.
2: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φημές 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
1: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
2: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε αντίστροφα.
2: Και κάθε μέρα στο Κάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που μπαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

φανταζούνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Παίζουμε τα καλύτερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Kner κουτί 6 x 330 ml 4+2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντερ Μανία στο κιλό 5,49. Δοδοφέτα από κιλό 12,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212.

0: 210-240.
1: Κόσμος στους 93.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας σχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απαδιαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Η χώρα για αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα ή προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Ποιο παιδί ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμεινα για να κλείσουν τα σχολεία?
4: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
3: Άντε, λίγο έμεινε.
4: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
3: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
4: Κήπη υγρό 30 μεζούρες μόνο 1,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
3: Μετράμε αντίστροφα.
4: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
3: Supermarket Kansas.
4: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστατών Απόστολος Κίναλης. Πλήρη οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

0: όλοι. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη.

0: από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλάτα βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το μισικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, λακάκια, έπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Ρόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχη, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτολίου. Ναι, 12 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, δίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για τη μέστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάζει σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: 23-21-0-65-875 και 69-73-30-87-71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματή.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 ξανυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Ο κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ο κόσμος στους 93. Peace.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Despot. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κτίσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά αντιδιασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill.

0: Λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Κλήρωση ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθηση την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

πεσμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα λέγαν μια ρογμή, το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο, πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

γράφω τα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Αν τάφνεις θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με του Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίνια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνηλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Μόσα μύτα ενός λιτρού με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκι έρμο ρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στον Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ρεύσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παρά φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Κάφκα, μαζικά στο μπαρ.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Σέντισπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Για τη μέγιστη όδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ σκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-65-875 και 6973-30-8770.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο το 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το ζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Κόσμος στους 93.

0: είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93. Στους 93. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος νιου.

0: Quero agradecer.
1: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουν και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντίθεται. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε νίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στήσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

Μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους.

Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέρα.

μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η Τουρκία άφησε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρη των αδέσποτων εντός όριων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυσικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος τους 93.